0: αυτούς. Ας τράζει.
1: Σα κρύωσαν σα. Μη εντόμπρο κατεκτώδια της Νάκης. Η Γιάκο ους μπούτσεν.
0: Παπαζά στο σελούτητο. Μα βιτζένε.
1: Μα ναι, ναι, λούτητσε. Λίπο είμαστε πρίτες χωρίς σε μόσε. Σούτιατε. Πρώτο, στο μόρας να ούτσετε τα πιού πως να ομπόγε. Εσού πιτάνια. Πρώτο μόρας να ούτσετε ντόπρο πίτατε. Άιντε, πίται.
0: Što da pitam?
1: Pitaj, koje je boje plava boja?
0: Koje je boje plava boja?
1: Plava je boja, plave boje. Jesi li sada naučio kakva je plava boja?
0: Pa nisam.
1: Razumiješ li sada da je to pitanje bilo pogrešno postavljeno?
0: Uh-huh. A kako bih trebao pitati?
1: Evo, tamo negdje je za cijelo neka velika, golema planina.
0: Uh-huh.
1: Tamo negdje, ona je velika. Ali odavde gledano s ovog mjesta, ona izgleda manja od ovog mog štapa.
0: Uh-huh.
1: Ja bih, na primjer, pitao, je li maleno bliže od velikog?
0: Ja to ne razumijem.
1: U početku se ne mora sve razumjeti. Dobro razmisli. I kada budeš smislio neko pitanje,